0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Άλλο ένα για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr.
2: Ορισμένα αξιώματα πρέπει να δέχονται ως γεγονός χωρίς απόδειξη. Και να ένα. Μερικά πράγματα δεν μπορούν να αποδειχθούν αληθινά. Όταν ο Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς λέει: «Ξέρουμε αδέλφια και αδελφές αγαπημένα από το Θεό ότι αυτό σας έχει επιλέξει», βλέπετε το εδάφιο 4. Ο Παύλος δεν προσπαθεί να υποστηρίξει ή να αποδείξει το δόγμα της εκλογής, το δηλώνει απλά ως γεγονός. Αυτή είναι η προοπτική από την πλευρά του Θεού, της εικόνας του Θεού. Ας αναγνωρίσουμε μαζί ότι ζούμε σε ένα σύμπαν που δημιουργήθηκε από το Θεό και το οποίο υπάρχει για τη δόξα Του. Είναι Θεός και εκτός αυτού δεν υπάρχει άλλος. Δεν στρέφεται σε κανένα για συμβουλές. Το κατευθύνει για δικό του σκοπό. Και κάτι άλλο πρέπει να υποθεί είναι ότι ο Θεός δεν είναι τύραννος εκλογών. Κανείς δεν επιλέγει να σωθεί ενάντια στη θέλησή του και κανείς δεν απορρίπτεται ενάντια στη θέλησή του. Ο Θεός έχει δίκιο σε ό,τι κάνει, βλέπει στην προς Ρωμαίους 9:14. Όταν προσπαθούμε να πιάσουμε την απειραντοσύνη του, είπε ο Παύλος στους πιστούς, και ως πιστοί σε εμάς, ξέρουμε αδέλφια και αδελφές αγαπημένα από το Θεό ότι αυτό σας έχει επιλέξει. Θα πρέπει να πέσουμε στο πρόσωπό μας πριν αυτόν για να τον ευχαριστήσουμε που μας έφερε στην ύπαρξη και μας έδωσε την ευκαιρία ως ελεύθερος ειδικός παράγοντας να τον επιλέξουμε. Όταν ο Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όλοι ήξεραν ότι ήταν απλοί άνδρες. Απλά αδύναμοι άνθρωποι με χείλη και γλώσσες από πυλό. Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να πούμε λόγια, αλλά δώσαμε τον λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού ήρθε σε εσάς, όχι μόνο στη λέξη, αλλά και σαν δύναμη, από το Άγιο Πνεύμα. Κάτι καταπληκτικό συμβαίνει όταν δίνουμε τον λόγο του Θεού. Όσον αφορά τον κόσμο, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μιλάμε με λόγια, αλλά όταν το Πνεύμα του Θεού παίρνει αυτά τα λόγια, τα χρησιμοποιεί και γίνονται ισχυρά. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο του Θεού με αυτοπεποίθηση ότι το Πνεύμα του Θεού θα το κάνει πραγματικότητα για μας. Μπορεί και θα πάρει το λόγο του Θεού και θα εκτελέσει το μεγαλύτερο δυνατό θαύμα, αλλάζοντας έναν άπιστο, χαμένο, αμαρτωλό και κάνοντας τον παιδί του Θεού. Πώς συμβαίνει αυτό? Πρώτον, ένα άτομο πρέπει να ακούσει το λόγο του Θεού. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 10 και 17 λέει ότι η πίστη έρχεται από την ακοή και την ακρόαση του λόγου του Θεού. Στη συνέχεια το Άγιο Πνεύμα μετατρέπει το Ευαγγέλιο από απλά λόγια σε κάτι ισχυρό. Όταν ο Παύλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ο ίδιος δεν είχε πει αυτά για τα λάθη της παγανιστικής λατρείας. Κήρυξε το Χριστό και στράφηκαν στο Θεό από τα είδωλα από μόνοι τους. Όταν στράφηκαν στο Θεό, αυτομάτως στράφηκαν και μακριά από τα είδωλα. Και αυτό είναι μετάνοια. Πάρτε το χέρι σας και κρατήστε το έτσι ώστε να βλέπετε την παλάμη σας. Και τώρα γυρίστε το χέρι σας. Τώρα η πίσω πλευρά του χεριού σας βλέπει εσάς και η παλάμη του χεριού σας απομακρύνεται αυτόματα από εσάς. Έτσι δεν μπορείτε να στραφείτε στον Ιησού Χριστό χωρίς να στρέψετε μακριά από κάτι. Και αυτή είναι η μετάνοια. Όταν μετανοείτε, στραφείτε στον Ιησού Χριστό και μακριά από την αμαρτία σας. Αναγνωρίστε πρώτα ότι είστε χαμένος αμαρτωλός. Τα δάκρυα δεν προσφέρουν κάτι από μόνο τους. Μόνο όταν θα γυρίσουμε στο Χριστό θα μας στρέψει μακριά από την αμαρτία. Αν δεν έχετε στρέψει μακριά την αμαρτία σας, δεν έχετε στραφεί και στο Χριστό. Βάλτε τα και στη σωστή σειρά. Κηρύξτε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα του κόσμου σε έναν κόσμο χαμένων αμαρτωλών, αλλά κηρύξτε και το μήνυμα της μετάνοιας στην Εκκλησία.
1: Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα!
3: Η ώρα είναι 7.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.
7: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος.

μία. Και το φτωχό κορίτσι μου κανείς δεν θα το πάρει. Όσοι γνωρίζει τις πετάω, πουτάνα μάνα έχει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service.

0: Και με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
1: Εργαστήριο παραδοσιακών σημαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
0: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούστε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
11: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
10: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
11: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
10: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-09711.
10: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
12: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα!
9: τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

Οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετης κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
11: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
12: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
11: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
12: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
12: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
11: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
13: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
10: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
10: γάτες,
9: τροκτικά,
10: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
10: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
10: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
10: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
10: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
3: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
3: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 9711.
6: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη, μια βόλτα με...
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Τελείω. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία και του 28χρονου χάφ από την Ονδούρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στο Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος στα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι και με τη Χάλ έβαλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ του τριφυλιού Τόνι Βιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκ Ομάρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στην Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτο στον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμα. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στην Αιωνία Πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιχαμ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό σούπερστάρ Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση στα 6-15 στάθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο. Το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5-85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 11η θέση στον τελικό του αποκοντισμού με βολή στα 54,01 μέτρα. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Ο Σενεγαλέζος forward Mbaye Ndiaye βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. John Silas, Cleveland Melvin και Jacob Hudson έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων με τους κιανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Edegaard που σκόραραν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθος. Δήλωσε φανερά ικανοποιημένος ο Μικέλ Αρτέτα. Η Μπαρτσελόνα στην τρίτη της προσπάθειας ήρθε σε συμφωνία με την Manchester City και εντάσσει το έμψυχο δυναμικό του στον διεθνή Χαφ Ρόδρυ. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το τέλος της καριέρας του προανήγγειλε σε ηλικία 41 ετών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και τώρα δεν θα πούμε καλημέρα, θα πούμε χαίρετε, θα πούμε καλησπέρα, γιατί σίγουρα έχει περάσει 12 η ώρα, οπότε καταλαβαίνετε τώρα πώς πάνε αυτά.

Στο μεταξύ, να ξέρετε, ο φίλος μας, τον έχετε ακούσει και εδώ πέρα, ο Μιχάλης Οσοηλές, μου στείλε ένα μήνυμα αφιερώνοντας ένα τραγουδάκι, δεν ξέρω τώρα πώς θα πού, ένα ελληνικό τραγούδι, το Ένοχο Κορμί, έτσι, του Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε, ρε Νίκο, ρε Μιχάλη. Ρε Μιχάλη, πλάκα μας κάνεις. Πλάκα μας κάνεις, εντάξει. Θες και εσύ να μας φας την καρδούλα. Σε καταλαβαίνω, εντάξει. Κι εγώ μπορεί να τα αφιερώσω κάπου αυτό το τραγούδι.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετά πράγματα έχουμε να πούμε και να κάνουμε. Θα περιμένουμε γιατί οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, να αναφέρουμε λίγο κάτι για τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, βρίσκεται πλέον στην Θεσσαλονίκη. Έχει υπογράψει, έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, αναμένονται μόνο οι ανακοινώσεις. Η επιστροφή στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν οι Γερμανοί, είναι αποκλειστικά για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Έγινε και πατέρας πρόσφατα, οπότε θα παραμείνει για πολύ σύντομα για πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα μετακινηθεί να εγκατασταθεί κανονικότατα στην Βεσφαλία, στον Ντόρτμουντ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλοι ακροατές, γίνονται πολλά. Όπως αναφέραμε και πιο πριν, σε επαφές με την Καμπούρ για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Βιλένα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Είχε αποκτηθεί τη σεζόν 23-24. Δεν κατάφερε να αποδώσει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είχαν δαπανηθεί αρκετά χρήματα. Είχε ενθουσιαστεί ο κόσμος του Τριφυλιού. Ωστόσο δεν εκπλήρωσε ποτέ τις προσδοκίες ο Ολλανδός Χαφ, ο οποίος έχει και ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Το καλοκαίρι του 27 λίγη, αλλά ο Παναθηναϊκός θα ήθελε κιόλας να το ξεφορτωθεί αυτό το συμβόλαιο.

Και από ό,τι με ενημερώνει ο Μιχάλης ο Σοηλές, μέσω μηνύματος, ακούει ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Μάικ. Όπως έχετε καταλάβει, βλέπω... Έχω μέχρι και εγώ στη διάθεση να χορέψω με τόσες λατινιές που ακούω. Όχι ότι μας χαλάει. Έτσι, αγαπάμε Λάτιν.

0: στόχος με...
1: Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο την Λεύσκη.

Ενώ αύριο μαζί με το Champions League έχουμε και κύπελο, κύριοι. Θα τα πούμε από το γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος πύργος. Στον δεύτερο γύρο, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος,

Και όπως έχετε αντιληφθεί, ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί τον Πύργο, είναι φαβορή. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό.

Για πάμε τώρα να πιάσουμε τον Μπάμπιλικο Γιάννη, ο οποίος είχε μιλήσει στον Γκαζέτα από ό,τι βλέπω και είχε αναφέρει κάποιες, είχε πετάξει κάποιες ατάκες. Μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, Φρόιλερ, αυτό είχε αναφέρει, φέρνει εμπειρία, ποιότητα, θα δώσει ηρεμία στην ομάδα που το έχει ανάγκη. Είναι εξαιρετικός τακτικά, έχει παραστάσει από υψηλό επίπεδο και συνεχόμενες χρονιές σε Ευρώπη. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής με ένταση. Έλειπε ένας τέτοιος παίκτης από τον Ολυμπιακό. Στην ερώτηση αν είναι εξάρι οχτάρι, δεν είναι καθαρός κόφτης. Είναι κάτι σαν 6-8 στη μέσα γραμμή. Και η εμπειρία του ολοκληρώνει το πακέτο. Έρχεται με γεμάτη βαλίτσα από ευρωπαϊκές παραστάσεις. Στα αποδυτήρια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του αποδυτήρια, είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει. Είναι τρομερός χαρακτήρας. Του είχα στείλει για τον Ολυμπιακό πριν από κανένα μήνα που γραφόταν ότι θα πάει και του είχα πει: τι θα γίνει, θα έρθει σε Ελλάδα? Άντε, τελείωνε. Και τότε μου είχε πει ότι δεν ήξερε. Τώρα έγινε. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι οικογενειάρχης, δεν υπάρχει θέμα προσαρμογής, μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα. Τον χαρακτηρίζει leader ο Μπαμπιζηλικό Γιάννης. Θα μιλήσει, θα βγει μπροστά, δεν φοβάται. Ήταν και αρχηγός στην Πολώνια. Μετράει να έχεις ένα τέτοιο παίχτη και στις δύσκολες στιγμές. Είναι πιο σημαντικό από το αγωνιστικό να έχεις ένα τέτοιο παίχτη. Όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά, να βγει κάποιος μπροστά και να πει μια κουβέντα παραπάνω.

σε μια ιστορία που έχει αναφέρει. Πού να σου πω τώρα, λέει, έχω πολλές. Θυμάμαι μια ιστορία, παίζαμε προημιτελικά. Προημιτελικό. Και είχαμε κερδίσει φάουλα από μακριά και ήταν να κάνουμε κομπίνα. Μου λέει, Λίκο, τι κάνουμε. Του λέω, Ρέμο, το πάει απευθεία σέντρα. Ο προπονητής φώναζε να παίξω πάσα. Ήμασταν και οι δύο στην μπάλα και παίρνω φόρα και κάνω τη σέντρα. Και έτσι μπήκε το νικητήριο γκολ. Μετά γελάγαμε και μου έλεγε εμένα και του coach ότι ευτυχώς που έκανα σέντρα. Στην ερώτηση αν του μάθε ελληνικά, λέει, εντάξει, λίγα, το να μην πούμε ποια λέξη ξέρει, το πάμε, λίγα πράγματα. Δεν του είχα μάθει, αλλά τώρα που θα πάει στον Ολυμπιακό, ίσως με χρειαστεί για δασκαλό του. Πάει στα παλιά μου λιμέρια. Αυτό αναφέρει ο Λυκογιάννης. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό Λυκογιάννης. Τώρα, ποια λέξη γνωρίζει? Την κλασική με τα τρία αλφα. Δεν θα την αναφέρουμε. Την έχουμε ήδη υπονοήσει. Αρκεί.

Και όπως αναφέραμε πιο πριν, η ΑΕΚ έχει πατήσει Σόφια. Η Ένωση λοιπόν λίγο μετά τις 12 αφήχθη στην Βουλγαρία και τη Σόφια χωρίς κάποια καθυστέρηση ιδιαίτερη. Η πτήση τσάρτερ των πρωταθλητών Ελλάδος προσγειώθηκε λίγο πριν τις 12. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο ξενοδοχείο. Στις 7 η ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς και ένας εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών θα μιλήσουν. Θα προπονηθεί η ΑΕΚ στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας. Ενώ κατά την προσγείωση στις 7.30 θα είναι η προπόνηση, 7 η ώρα η συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πτήση, ο πιλότος του τσάρτερ ευχήθηκε στην ΑΕΚ το εξής. Ανέφερε την εξφράση: «Ευχόμαστε το δικέφαλο αετό της ΑΕΚ να πετάξει ψηλά στην League Phase του Champions League».

Ενώ παράλληλα θα το αναφέρουμε και αυτό, γιατί το βλέπω κιόλας τώρα από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Η συνοδεία στο αεροδρόμιο που επιβάστηκε η ΑΕΚ στο τσάρτερ ήταν το μότο του Μάρκο Νίκολιτς: Fight, believe, never give up. Πάλεψε, πίστευε και μην τα παρατάς ποτέ. Αυτό είναι ουσιαστικά σε ελεύθερη μετάφραση το μότο του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό λοιπόν ξεπροβόδισε την ΑΕΚ πριν την πτήση της για τη Σόφια. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε για το τελευταίο μισάωρο, τι άλλο, αυτό που φαντάζεστε. Μάνο Σταραμόπουλο θα έχουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε για μπάλα σε πολύ λίγο.

0: quedas.
1: Λοιπόν, είπα κουβέντα για τη στρογγυλή θεά. Και το είπα και το κάνω. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ένα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Και καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Και καλή εβδομάδα. Καθιερωμένο πλέον νομίζω το ραντεβού μας στις 12.30 το τηλεφωνικό.
2: Ακριβώς. Ξεκινάμε βέβαια με τι άλλο, με το θέμα της εβδομάδας του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μία από τις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, τις καλύτερες της Ευρώπης, με συνεχή παρουσία στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 32 εκατομμύρια ευρώ, διατηρεί κενά ποσοστό μεταπόληση του ύψους των 15%. Ο Κωνσταντέλης από την πλευρά του υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, θα παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μάλιστα, χτες πριν πάει στα γραφεία που τον ξενάγησαν και είδε και το μουσείο όλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον είχαν πάει για γεύμα μαζί με τον ατζέντη του και κάποιους άλλους παράγοντες της γερμανικής ομάδας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα γραφεία, πέρασε και από τις ιατρικές εξετάσεις και έβαλε και την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Και το βράδυ αργά επήλθε και η συμφωνία μεταξύ της διοίκησης του ΠΑΟΚ και της γερμανικής ομάδας, και έτσι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που σήμερα νομίζω πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη για να δει το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε και δεν το είχε δει τις τρεις τελευταίες μέρες.
1: Για οικογενειακούς λόγους πάντως έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα είναι για πολύ από ό,τι διαβάζω.
2: Όχι, όχι, γιατί θα επιστρέψει να ενσωματωθεί στην αποστολή της Μπορούσια Ντόρτμουντ, έτσι, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σύντομα ξεκινάει και η Bundesliga. Οπότε πρέπει να είναι υπό τις οδηγίες του Νίκο Κόβας, του προπονητή της γερμανικής ομάδας. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε δώσει στην αρχή μεγάλη μάχη για να πάρει τον ταλαντούχο 19χρονο μέσω επιθετικό της Κολονίας, το Ελμάλα. Αλλά παρά το γεγονός ότι έκανε δύο προσφορές που φτάσαν μέχρι και τα 55 εκατομμύρια ευρώ, η διοίκηση της Κολονίας δεν ενέδωσε, δεν το παραχώρησε. Προφανώς μπορεί να περιμένει πρόταση από την Αγγλική, την Bournemouth, που οι Άγγλοι έχουν, όπως και το κάνουμε λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων, περισσότερα χρήματα, μπορούν να ξοδέψουν. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη κίνησή της ήταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να συμφωνήσει μαζί του. Άλλωστε ήθελε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως το δήλωσε στη χθεσινή άφηξη το πρωί που έγινε με ιδιωτικό αεροπλάνο που του έστειλε η διοίκηση Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τον περίμενε ένας φίλος προφανώς του ΠΑΟΚ και τον ρώτησε γιατί θέλεις να φύγεις από τον ΠΑΟΚ, θες να πας στη γερμανική ομάδα, και λέει κοιτάξτε να δει, η απόφαση αυτή είναι δική μου και κανένας άλλος. Εντάξει, επαγγελματίας είναι, το μέλλον του κοιτάει, λογικό είναι, 23χρονο παιδί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα που πραγματοποίησε ένα σκαλοπάτι που σου ανοίγει μετά μεγάλες πόρτες, γιατί εκεί, όπως υπάρχουν τρανά παραδείγματα, ο Χόλαν, ο Μπέλιχαμ, ο Τζέισον Σάντσο και άλλοι, τους δίνει την ευκαιρία να βελτιωθούν, να ανδρωθούν κατά κάποιο τρόπο και από εκεί και πέρα να πάνε σε κάποια άλλη ακόμη πιο μεγαλύτερη ομάδα και να διαπρέψουν ανάλογα τις φιλοδοξίες του καθενός. Γεγονός είναι ότι είναι το φετινό καλοκαίρι, είναι εντυπωσιακό γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το χορό άνοιξε ο Χρήστος Τζόλης, που από την Club Brugge μετακινήθηκε με 40 εκατομμύρια ευρώ στην Arsenal και μάλιστα στην πρεμιέρα του χθες, στην επίσημη πρεμιέρα του, γιατί παίξει στα φιλικά, στον τελικό του Super Cup Αγγλίας εναντίον της Manchester City, ήταν ο δημιουργός των δύο τερμάτων που πέτυχε η αγγλική ομάδα, η Arsenal, νίκησε 3-0 τη City, κατέχει το πρώτο τρόπο το Community Shield, έτσι το λένε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
1: Και έδειξαν, μάλιστα, έδειξε πάντως πολύ καλό πρόσωπο ο Τζόλης και δείχνει.
2: Ο προπονητής του, ο Μικέλ Αρτέτα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέγοντας ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που ξέρει στα δύσκολα τι ακριβώς πρέπει να κάνει και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και καταλαβαίνει κανένας ότι δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Έντεγκαρντ, όπως είναι ο Σακά, όπως είναι ο Ράις,

0: διεκδικήσει για το Champions League, που δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας, έφτασε μέχρι τον τελικό ασχέτως αν έχασε διαδικασία των πέναλτι. Έχει ενισχύσει την ομάδα της με τον Μπρούνο Γκιμαράες, ένα θαυμάσιο κεντρικό χαφ, που ήταν πολύ καλός και χθες στην πρώτη του παρουσία με τη φανέλα των Κανονιέριδων, και βεβαίως έξοχος ο Χρήστος Τζόλης. Τώρα, όπως είπαμε, τα Ελληνόπουλα κλέβουν την παράσταση στο μεταγραφικό παζάρι. Από τη ΧΕΝΚ, ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας, με 33 εκατομμύρια μετακινήθηκε αυτό στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Άρα η γερμανική ομάδα θα έχει δύο Ελληνόπουλα, Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Δύο ποδοσφαιριστές εντελώς διαφορετικό στυλ, έτσι. Αριστεροπόδαρος ένας μπορεί να παίξει και αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ και πίσω από το φορ. Και το δεκάρι που λέμε κλασικά, το Γιάννη το Κωνσταντέλια, που μπορεί σε αυτό το επόμενο βήμα του δίπλα στον Νίκο Κόβα, στον προπονητή, να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να το θαυμάζει όλος ο φίλος κόσμος και στην τηλεόραση και διαζώσεις, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο πακέτο για μια οικογένεια να πάει να παρακολουθήσει όσα παιχνίδια θέλει. Αντιθέτως με την Premier League που είναι δύσκολο εκεί, γιατί αν πας μια φορά μια οικογένεια θα πρέπει όλο τον επόμενο μήνα να κάτσει στο σπίτι της. Τώρα, είπαμε λοιπόν 32 εκατομμύρια ευρώ συμφώνησε ο ΠΑΟ, τετραετές συμβόλαιο Κωνσταντέλιας, 15% ποσοστό μεταπόλησης διατηρεί η ελληνική ομάδα. Και πάμε και στον Μπάμπη Κιολικογιάννη, τον άστρο της Μπολόνια που έλυσε τη συνεργασία του, λύθηκε το συμβόλαιο του, ο οποίος μίλησε με πολύ καλά λόγια για το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, τον 34χρονο Ελβετό, το Ρέμο Φρόιλερ, που λέει: εγώ του το είχα πει εδώ και καιρό, πήγαινε στην Ελλάδα, πήγαινε στον Ολυμπιακό, θα διακριθείς ακόμα περισσότερο, θα έχεις μεγαλύτερες επιτυχίες και θα μπορέσεις να ανεβάσεις και την ποιότητά σου. Επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προσγειώνεται το αεροπλάνο της ΑΕΚ στη Σόφια.
1: Έχει φτάσει στη Σόφια.
0: Έχει φτάσει ακριβώς, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει για τα play-off του Champions League την Λεύσκη Σόφιας, μία από τις κορυφαίες ομάδες του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, 7.30 ώρα Ελλάδος, ο Νίκολης με κάποιον ποδοσφαιριστή που θα διαλέξει αυτός θα δώσουν την καθιερωμένη συνέντευξη.
1: Θεωρείς ότι έχει πιθανότητες η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη?
0: Βεβαίως έχει πιθανότητες.
1: Θεωρείται φαβορή, δηλαδή?
0: Φαβορή, ήταν να δεις. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, επειδή μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι 100% έτοιμη η ΑΕΚ και γενικά οι ελληνικές ομάδες, θα έλεγα ότι είναι 50-50%, 50-50 οι πιθανότητες. Αλλά η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, ότι έχοντας το δεύτερο παιχνίδι στην κατάμεστη, όπως όλοι αναμένουν, Αγιά Σοφιά, θα καταφέρει να πάρει την πρόκληση του, ώστε να μπει ξανά στους ομίλους του Champions League. Κάτι που είχε μπει τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, επί θητείας του Μαρίνου Ζουνίδη.
1: Ναι, το 19. Σεζόν 18-19.
0: Ναι, όλες οι ομάδες πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό που τροφέρεται στα τέλη Αυγούστου, 26 και 27, αν θυμάμαι καλά, να είναι παρούσες στις κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Πάντως, άμα η ΑΕΚ, Μάνο, αποκλειστεί από τα play-offs, αν δεν τα καταφέρει και βρεθεί στο Europa, θα έχουμε κάτι πέμπτες οι οποίες θα είναι φωτιά, κανονικότατα. Ναι, με πέντε ομάδες να αγωνίζονται.
0: Ναι, υπάρχει και το άλλο σενάριο που έχει εφαρμοστεί και άλλες φορές. Μερικά παιχνίδια δίνονται Τρίτη
1: ή Τετάρτη.
0: Δηλαδή το Champions League. Όχι, λιγότερο. Η Τετάρτη είναι καθαρά αφιερωμένη περισσότερο στο Champions League. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμεθα όλοι η Ένωση να πάρει το εισιτήριο να είναι παρούσα στις κληρώσεις του Champions League, που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ίδια, βέβαια. Γιατί όπως έχουμε πει, άλλα τελευταία του Champions League, άλλα του Europa, άλλα του Conference League. Βεβαίως, Europa League και Conference League είναι κοντινές οι αποστάσεις.
1: Είναι σχετικά κοντινές και αγωνιστικά και οικονομικά. Έτσι.
0: Ναι, για οικονομικά συζητάω.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: και στα οικονομικά είναι.
0: Champions League είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Το κορυφαίο διαστημικό προϊόν πάει όλο και παραπάνω και δεν πρέπει να ξεχνάμε φέτος το 27. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο τριετές συμβόλαιο, 27-30, που εκεί θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα περισσότερα τα χρήματα που θα λαμβάνουν οι ομάδες οι συμμετέχουσες. Τώρα πάμε να δούμε τι μεταγραφές έχουμε καταρχήν. Ο Αυστριακός προπονητής της Nottingham Forest, Oliver Glasner, ζήτησε και του πήρε η ομάδα του τον ελεύθερο από τη Φούλαμ, τον Γερμανό, τον οφειλάκα των 20.

0: 27χρονο το Στίβεν Μπεντά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Νότιχαμ πέρσι είχε Γερμανό τροφλάκα τον Στέφαν Ορτέγκα, που φέτος είναι στον Ολυμπιακό. Τώρα πήρε έναν άλλο τροφλάκα, τον Στίβεν Μπεντά από την Φούλαμ ελεύθερο. Θέλει να έχει πάντα έτοιμο πόλεμο στους τροματοφύλακες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι ομάδες πλέον ξεκινάνε από το νούμερο 1, που πρέπει να είναι ως το δυνατόν πιο υψηλού διαμετρήματος. Επίσης τώρα ο Ιραόλα, ο προπονητής της Λίβερπουλ, έχει ζητήσει από τη διοίκηση να του πάρει ένα ακόμα ακραίο πιστοφύλακα. Ο ίδιος θέλει τον μελοζούστο της Chelsea, ωστόσο όμως ο Ζούστο αξίζει περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ ότι είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τους κόκκινους να βγάλουν από τα ταμεία τους αυτό το μεγάλο ποσό και να το δώσουν στην Λίβερπουλ για να πάρουν το Ζούστο. Παράλληλα γίνεται μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Manchester United και Tottenham για τον Γερμανοκροάτ της Φράιμπουργκ, τον 23χρονο, τον Ιγκόρ Ματιάνοβιτς, ο οποίος είναι από τα νέα αστέρια της Bundesliga και έχει διακριθεί ιδιαιτέρω.
1: Στο μεταξύ, να ξέρεις, Μάνο, ο Νικολός Κύρα, βλέπω εδώ, έχει βγάλει ένα δημοσίευμα ότι έχουμε done deal για τον Μπουαντί της Λίλ.
0: Ναι, θα το πω συνέχεια.
1: Πηγαίνει στη Manchester City, από ό,τι βλέπω.
0: Manchester City. Στη Manchester City. Στη Manchester City υπόγραψε βολεμένος το 2031 ο 19χρονος. Περίπου 100 εκατομμύρια θα συμμεταγραφεί του από τη Λίλ. Θα είναι ο αντιρόντρι ουσιαστικά, αυτός θα πάρει τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας και παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος χθες το βράδυ συμφώνησε όλα και η City με 70 εκατομμύρια ευρώ, μετακινείται από τους πολίτες στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, καθότι προφορικά είχε συμφωνήσει ο ίδιος και ο ατζέντης του τόσο με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο τον Ντέκο και τον Γερμανό προπονητή τον Μπλαουγκράνα, τον Χάνς Φλικ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι χθες στο παιχνίδι της Τζιρόνα ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ο Τζιγκάνοφ, επειδή θέλει να μετακινηθεί στην Θέλτα ή σε κάποια άλλη ομάδα, δεν θέλησε να παίξει εναντίον της Λεγανές, θέλοντας να δείξει στη διοίκηση της Ισπανικής ομάδας και εν προκειμένου της Τζιρόνα ότι πρέπει να τον παραχωρήσουν. Θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα, γιατί έχει ακόμα συμβόλαιο για ένα χρόνο με την Ισπανική ομάδα. Επίσης η Μαρσέη θέλει να πάρει από την Μπέτις τον 24χρονο μέσο τον Νέζ Αμπντέ, προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η διοίκηση της Μπέτις είπε ότι δεν συζητάει κάτω από το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε βλέπουμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες διαπραγματεύσεις και άλλες επαφές, εκτός αν η διοίκηση της Μπέτις σταματήσει τις επαφές με εκείνη της Μαρσέη. Έχουμε επίσης την Ρώμα με τη Γαλατά Σαράι που θέλουν τον εξτρέμ τον 21χρονο από τη Λιόν τον Μαλίκ Φοφανά, ο Βέλγος είναι, δίνουν μάχη να δούμε τελικά που θα καταλήξει ο ποδοσφαιριστής και αν καταλήξει, ενώ είχαμε μια εντυπωσιακή έκρηξη της Άστον Βίλα, η οποία πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια της Paris Saint-Germain τον Ιάπωνα διεθνή τροφλέκα τον Ζιον Σουζούκι, ο οποίος ενώ είχε συμφωνήσει σε όλα τους δικούς του όρους με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, τελικά η Άστον Βίλα κατάφερε και προφανώς του κάνει του ίδιου καλύτερη προσφορά και με 35 εκατομμύρια που θα πάρει η Πάρμα ο Σουζούκι μετακινείται στους Παριζιάνους. Και βεβαίως ο ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ, ο Κανσέλο, ο σπουδαίος αυτός Πορτογάλος διεθνής δεξιός μπακ αλλά και χαφ που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση, θα συνεχίσει όχι ως δανεικός αλλά ως ελεύθερος τώρα αυτή τη φορά την σταδιοδρομία του την Μπαρσελόνα. Και από την πλευρά της Μπαρσελόνα πουλάει στην Μπράγκα με 10 εκατομμύρια ευρώ το 19χρονο μέσο επιθετικό τον Τόμι Μαρκές. Γιώργο.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά. Να αναφέρουμε επίσης, Μάνο, θα το πω και αυτό, για τον Όφη, ο οποίος πήρε και ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Παπαδάκη. Ναι. Τον Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος παίζει από ό,τι βλέπω και στόπερ και χαφ.
0: Ναι. Βεβαίως είναι από τα νέα ταλέντα. Και επίσης πρέπει να πούμε στην στη συμφωνία του ΠΑΟΚ υπάρχουν και δανεισμοί δύο ποδοσφαιριστών, του Γιάννη του Κώστοβου 17 χρονών ο ένας και του Σαμουέλ Ρίτσι ο δεύτερος.
1: Α, αυτοί πηγαίνουν Θεσσαλονίκη φαντάζομαι για τον ΠΑΟΚ.
0: Τους έχει ζητήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ, τώρα δεν ξέρω εκεί τι συμφωνία έγινε με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα δούμε.
1: Νομίζω εν καιρό θα μαθαίνονται και λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουν βγει. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα, Μάνου. Αυτά προς το παρόν. Εντάξει, νομίζω θα είμαστε λίγο.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εχθές το παιχνίδι της Λεβάντε εναντίον της Εσπανιόλ, η Λεβάντε στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μια αλλαγή, έβγαλε το Ρομέρο και έβαλε έναν 15χρονο, τον Μάρκο Σάντος, που είναι ο τρίτος νεαρότερος που εμφανίζεται στη Λα Λίγκα. Πρώτος ήταν ο Λούκα Ρομέρο της Μαγιόρκα το 2000 που είχε παίξει ανίο της Ρεάλ σε ηλικία 15 χρονών 218 ημερών. Δεύτερος είναι ο Σανσόν της Τέλτα, αλλά αυτός είναι από το μιλάω για το 1939 που είχε παίξει σε ηλικία 15 χρονών 255 ημερών. Και τρίτος τώρα είναι ο Μάρκος Τάντος, 15 χρονών 288 ημερών, ο οποίος την 1η Νοεμβρίου έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 16 του χρόνια.
1: Βλέπω αρκετές μικρές ηλικίες και νομίζω αυτό έχει γίνει γενικά, έτσι, ότι βλέπω όλο και πιο μικρά παιδιά να μπαίνουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να μπαίνουν στις ανδρικές ομάδες αντί να βρίσκονται στις πιο εφηβικές εντός αγωγικών.
0: Έτσι είναι. Απλώς θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα παιδί, ένας 15χρονος είναι παιδί, έτσι. Θέλει ειδική μεταχείριση, δεν θέλει πάρα πολύ να το χρησιμοποιείς, γιατί μπορεί να το κάψεις, θέλει πολύ προσοχή.
1: Και μάλιστα έχω δει κιόλας, Μάνο, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, στην Αγγλία συγκεκριμένα, οι φανέλες των ομάδων που φοράνε οι 15χρονοι όταν θα μπουν στο γήπεδο για να αγωνιστούν με την ανδρική ομάδα, δεν έχουν χορηγό.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λες.
1: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις στοιχηματικές εταιρείες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή περισσότερα πράγματα. Ούτως ή άλλως θα είμαστε λίγο τι alert, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν συνέχεια.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Μάνο, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε όλα, βλέπετε. Συζητήσεις γύρω από τη στρογγυλή θεά.

Πολλές οι εξελίξεις όπως αντιλαμβανόμαστε και όσο πλησιάζουμε και στη λήξη της μεταγραφικής περίοδου θα γίνονται όλο και περισσότερες, όλο και περισσότερες. Ούτως ή άλλως έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι την λήξη της μέχρι τη λήξη των μεταγραφών. Εντάξει, για τις ελληνικές ομάδες υπάρχει και ένα μικρό περιθώριο παραπάνω, ωστόσο αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε.

Παράλληλα να αναφέρουμε πως δόθηκαν συγχαρητήρια εκ μέρους του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μετάλλια του στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο. Ο Πρωθυπουργός τα ανέφερε τα συγχαρητήριά του σε ανάρτησή του στο Facebook. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας και για σήμερα. Στο μικρόφωνο από τις 10 η ώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί για τα νέα της επικαιρότητας ο Γιώργος Γεωργιάδης. Έχουμε πολλά να πούμε. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε πάντα υγιείς και τυχεροί. Και χαρούμενη φυσικά. Και τυχερή. Την τονίζω την τύχη. Έχει πολύ σημασία. Γιατί τη χρειαζόμαστε κι αυτήν. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-75.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατά.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. 3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός διεθνής χαφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Δώδεκα χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει 26 εκατομμύρια ευρώ με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόληση 17,5%. Παράλληλα στο κάδρο βρίσκεται και ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο 32χρονος Σουηδός φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών. Και μισή ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση των Κιτρινόμαυρων. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα στην Ένωση, με τον Χαφ από την Ονδούρα να βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ευχάριστα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Στα ραντάρ της Ολλανδικής Καμπούρ φαίνεται πως βρίσκεται ο χαφ του Τριφυλιού, Τόνι Βιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπακ Ομάρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτος τον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμμα. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένος στο βάθρο όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Αιωνιαπόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Για μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση 6 και 15 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5 και 85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 10η θέση στον τελικό του αποκοντισμού με βολή στα 54,01. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Γουίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Εμπάι Ντιάι βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Κλίβελαντ Μέλβιν και Τζέικοπ Χάντζον έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων με τους Κιανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Έντεγκαρντ που σκόραραν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν οι άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, ανέφερε φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα. Η Μπαρτσελώνα στην τρίτη της προσπάθεια ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City και εντάσσει στο έμψυχο δυναμικό του τον διεθνή χαφ Ρόδρι. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το τέλος της καριέρας του προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Μεσημεριάτικα αυτή τη φορά, μεσημεριάτικα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είμαι και μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου.

Μία έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Έκτακτη γιατί συνέβησα. Α, πριν ξεκινήσω να πω, πριν να πούμε για αυτά που έγιναν στη Σαλαμίνα, για να δούμε τι συνέβη και σήμερα, τι γίνεται σήμερα, να πω ότι δεν υπάρχει μέτωπο ενεργό εκεί στα Σπάτα που πήρε η φωτιά στην Αργυθέα. Εκεί στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Γρήγορα τα αεροπλάνα κατάφεραν και την έσβησαν. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι εκεί. Αλλά από την πληροφορία που πήρα μόλις τώρα και μου στείλανε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ευτυχώς μέσα, παιδιά, σε ένα τέταρτο είχα πάει τα αεροπλάνα. Γεια σου, Γιώργο Ιωάννου. Λες να είναι επειδή το αεροδρόμιο είναι δίπλα. Η θάλασσα δίπλα, όλα δίπλα. Δόξα τω Θεώ, εκεί πήγαν όλα καλά. Είχαμε όμως αυτό που συνέβη στην Σαλαμίνα. Είχαμε και τους πρώτους δύο πολίτες πια, μετά τους πυροσβέστες, τους αεροπόρους, και δύο πολίτες που έχασαν τη ζωή τους. Καμένους, σπίτια, εκτάσεις που κάηκαν. Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού είναι εκεί, για όσους έχετε πάει, με πολλούς λόγους για να το προσέχουν, και αρχαιολογικούς και όχι μόνο. Ένα πανέμορφο δάσος. Θα έχουμε λοιπόν επικοινωνία με τον Δήμαρχο σε λίγο της Σαλαμίνας, να μας πει την κατάσταση που είναι τώρα και πώς συνέβησαν όλα αυτά, αλλά και τι θα γίνει αμέσως μετά. Όχι μόνο, όμως θα έχουμε και με κατοίκους του νησιού και κατοίκους μόνιμους που μένουν εκεί και ήταν εκεί στη φωτιά, και αυτούς που έχουν τα εξοχικά τους και βρέθηκαν και αυτοί δυστυχώς εκεί, για να δούμε τι συνέβη. Παρ' όλα αυτά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, Γιώργο, το τι έγινε στο Ίτυλο. Μίλαμε πραγματικά ποτάμια. Ποτάμια που πήραν αυτοκίνητα από την ξαφνική νεροποντή. Πήρε αυτοκίνητα, πλημμυρίσαν σπίτια, πλημμυρίσε ο κόσμος. Δηλαδή, κακός χαμός. Από τη μία η φωτιά, από την άλλη οι νεροποντές και οι πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι λέμε, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Διότι οι φωτιές αυτές, όλες οι φωτιές που είχαμε και φέτος, θέλουν γρήγορα μέτρα. Θέλουν γρήγορα αντιπλημμυρικά. Θέλουν κινήσεις. Και φυσικά, πολύ πολύ σημαντικό, θέλουν και αποζημιώσεις. Θέλουν και σπίτια οι άνθρωποι που μείνανε χωρίς σπίτια. Όλα αυτά χρειάζονται, και να δούμε πώς θα λειτουργήσει τουλάχιστον προεκλογικά και πριν το Σεπτέμβρη, πριν τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση. Διότι καλό είναι να πανηγυρίζουμε ότι έχουμε τις περισσότερες πυροσβέστες που είχαμε ποτέ, έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα, έχουμε κάνει τα πάντα, και λογικό είναι με την αλλαγή των κλιματικών συνθήκων αυτό που συμβαίνει τώρα, ό,τι και να κάνεις, να μην μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά μην πανηγυρίζεις πριν, βρε άδερφε. Άτσε να δεις τι θα συμβεί πρώτα και πανηγυρίζεις μετά με το πιθανό καλό αποτέλεσμα. Αυτό το ότι βγαίνουν όλοι, όλες οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω μόνο για αυτή, και πανηγυρίζουν ότι κάναμε πριν, ό,τι χρειάζεται το πήραμε, ό,τι χρειάζεται το προχωρήσαμε, ό,τι το φτιάξαμε, όλα, όλα καλά, και μετά θα πρέπει να απολογηθούμε για αυτό που συνέβη. Αυτό δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν, αυτό το πανηγύρι πριν το καλοκαίρι.

Πριν συνεχίσουμε, θέλω να πω τα συλληπιτήρια μου στους οικείους του Δημάρχου των Φούρνων και στο Αιγαίο, γιατί συνομήλικος φίλος ήταν ο Δήμαρχος. Μετά από μεγάλη μάχη με την επάρατη αυτή κακή αυτή αρρώστια, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και πριν λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες που μιλήσαμε, παρότι ήξερε τι είχε και παρότι ήξερε πως πήγαινε, όλες οι κουβέντες ήταν για το καλό του νησιού. Όλες οι κουβέντες ήταν το τι θα κάνουμε, το πώς θα πάμε και φέτος, το τι θα γίνει και τι θα κάνουμε μετά το καλοκαιρινές αυτές διακοπές του κόσμου και όλα αυτά, το τι θα κάνει με το νησί. Ενώ ήξερε που πήγαινε. Συλληπιτήρια, καλό ταξίδι να έχεις, Δήμαρχε.

0: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο της Σαλαμίνας, ο οποίος μας είπε ότι είναι σε σύσκεψη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα, λίγο αργότερα. Οπότε θα μάθουμε και πρώτη τα νέα της από των αποφάσεων που παίρνονται σε αυτή τη σύσκεψη, γιατί όλα είναι γι' αυτό που συνέβη. Όλα γι' αυτό που συνέβη και ξαφνικά, μετά που ξαναλέω τους δύο πιλότους, τους τρεις πυροσβέστες, χάσαμε και δύο πολίτες οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να φύγουν, πήγανε να φύγουν, λέει, ενώ το σπίτι τους έμεινε ανέπαφο από ένα ρέμα. Δεν πήγαν από το δρόμο. Πήγαν να φύγουν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι από ένα ρέμα. Αυτό που μου είπαν εμένα κάτοικοι του νησιού είναι ότι εκεί, λογικό, να έχει χόρτα, να είναι ρέμα είναι, εκεί πήγε η φωτιά και από εκεί δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Θα προσπαθήσουμε όμως να μάθουμε ακριβώς τι έγινε, μιλώντας με ανθρώπους που είναι εκεί στη Σαλαμίνα, που ήταν εκεί στη Σαλαμίνα, που μένουν στη Σαλαμίνα, και με άλλους που είναι διακοπές, αλλά δυστυχώς και αυτοί ήταν εκεί αυτές τις δύσκολες μέρες. Και νομίζω ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται και με επιχειρήσεις, με ασφάλεια, με κάμερες, με ντρόουν, που είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού. Κύριε Γιαννακόπουλε, στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Δυστυχώς περιμέναμε αλλιώς να γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο, εσείς ειδικά. Όντως ασχολείστε με θέματα ασφαλείας, έτσι, σωστά, δεν τα λέω, διορθώστε αν κάνω λάθος.
1: Ισχύει, μεταξύ άλλων η ενασχόλησή μου ως επιχειρηματίας είναι και στο κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας.
0: Η πρώτη ερώτηση λοιπόν, θεωρείτε ότι ήταν εντάξει τα πράγματα στο θέμα της ρόλυψης, υπήρχαν ντρόουν στο νησί, υπήρξαν κάμερες, δηλαδή να προλάβουμε την ώρα της αρχής της φωτιάς και όχι όταν τη δούμε όλοι, μέχρι εδώ αλλιώς θα τη βλέπαμε.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, την οποία στην παρούσα χρονική στιγμή, όταν δηλαδή έχει προκύψει, έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, δύο ηλικιωμένοι συγκάτοικοι μας, συμπολίτες μας, χάσανε τη ζωή τους στη μάχη με τη φωτιά προσπαθώντας να ανταποκριθούν και να σώσουν το σπίτι τους, την περιουσία τους. Αντιλαμβάνεστε ότι το να καθίσει κανείς τώρα και να δει αν τα ντρόν πετάξανε, αν λειτουργήσαν γενικότερα όλα αυτά, δεν είναι της παρούσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε στην παρούσα χρονική στιγμή είναι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο πυροσβεστικό σώμα, στους εθελοντές, στην περιφέρεια Αττικής, σε όλους όσους συνέδραμαν για να μπορέσει η φωτιά να περιοριστεί και να σώσει σαφέστατα ζωές, που είναι πάντα το πρώτο μας μέλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, και εν συνεχεία τις περιουσίες ανθρώπων που είχαν στην περιοχή εκεί πέρα. Αναφερθήκατε στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή σας, για τα πιθανά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι μόνο πληροφορίες, το πόρισμα της πυροσβεστικής θα έρθει να επιβεβαιώσει. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν δύο ταυτόχρονα μέτωπα. Το ένα ήταν στην περιοχή, στο δάσος, στα Περιστέρια, και το δεύτερο ήταν στο βουνό, στο πυλό που συνδέει την Κακιβίλα με τα Σελήνια. Αυτά τα δύο μέτωπα ξεκίνησαν ταυτόχρονα να έχουν την φωτιά, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η προσπάθεια που έγινε, όπως είπα και προηγουμένως, τόσο από το πυροσβεστικό σώμα όσο και από όλους τους εθελοντές και όσους συνέδραμαν, βοήθησαν στο να περιοριστεί η φωτιά και να μην έχουμε και άλλες απώλειες, είτε ζωής, ανθρώπινης ζωής, είτε περιουσίας των ανθρώπων, των συμπολιτών μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί και εμάς και εμείς τις ίδιες πληροφορίες με εσάς έχουμε. Πριν πάμε στις επόμενες, γιατί ήσασταν εκεί την ώρα της φωτιάς, ήσασταν εκεί και θέλω να σας ρωτήσουμε πράγματα. Θέλω να σας πω, θυμάστε άλλη φορά δύο ταυτόχρονα μέτωπα σε τόσο σχετικά κοντινή απόσταση? Το θυμάστε καθόλου αν έχει συμβεί? Γιατί δυστυχώς πυρκαγιές υπήρξαν και άλλες φορές στο νησί. Αλλά τόσο κοντά δύο ταυτόχρονα, θυμάστε άλλη τέτοια περίπτωση? Γιατί καταλαβαίνετε ότι μας δημιουργεί απορίες αυτό.
1: Ναι, στη Σαλαμίνα δεν έχει τύχει. Το ευτύχημα, γιατί και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, το ευτύχημα είναι ότι είχαν πέσει οι άνεμοι εχθές, δεν είχαμε τόσο έντονους ανέμους, και αυτό βοήθησε τα εναέρια μέσα, τα οποία αν μετρήσαμε σωστά ήταν πάνω από 12-14 ελικόπτερα και καναντέρ τα οποία συμμετείχαν. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε ήταν ότι, έχοντας νοπές τις μνήμες όλοι μας σε παρόμοια γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μάνδρα, στο Μάτι και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου υπήρξαν πήγε να δημιουργηθεί εγκλωβισμός κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώς, οι δύο τοπικές κοινοπραξίες των ferry boats έστειλαν σκάφη στο.
0: Τα είδαμε, ήταν στην αναμονή εκεί απ' έξω και περίμεναν μέχρι να δουν τι θα χρειαστεί.
1: Και που μεταφέρανε κάπου 570 συντοπίτες μας, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, ήταν παρόντες εκεί, τα σκάφη αυτά που σας αναφέρω ήταν εκεί, σε αναμονή, ούτως ώστε αν το μέτωπο της φωτιάς λόγω των ανέμων άλλαζε φορά και πήγαινε να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εγκλωβισμένους συντοπίτες μας, να μπορούσαν άμεσα να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό τους για να μην θρηνήσουμε θύματα.
0: Είναι και η ερώτηση του Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, θα τον ρωτήσουμε, ο οποίος είχε εξοχικό κάπου εκεί, τώρα δεν μου γράφει που ακριβώς, και ρωτάει, αυτό το, ειδικά το ένα που γνωρίζω και εγώ, δεν είναι μόνο ένα δάσος το οποίο ήταν σημαντικό για την περιοχή, ήταν σημαντικό και για αρχαιολογικούς χώρους και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, εκτός δηλαδή από την αναπνοή, και επισκέψιμο. Αυτό μου γράφει ο Γιάννης, που μάλλον είναι, έχει σπίτι κάπου εκεί. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει ότι αύριο θα χτιστεί κάτι άλλο εκεί, δηλαδή όπως σε περιπτώσεις που λέμε, α, πήρε φωτιά, εντάξει, θα βγει και μια βίλα τώρα.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις...
0: Σας λέω, γιατί είστε κάτοικος εκεί, επιχειρείτε εκεί, ζείτε εκεί, έχετε δει και άλλες δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Απλά ξεκινώντας από τα δύο μέτωπα, όλοι μας, το μυαλό μας δηλαδή δεν πάει στην καλή πλευρά της υπόθεσης, ότι έτυχε.
1: Αντιλαμβάνομαι το.
0: Κάντε μου μια χάρη όμως, επειδή πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα μας, ναι. Μια μικρή υπομονή και σας παίρνουμε πάλι σε 3-4 λεπτάκια.
1: Ευχαρίστως.
0: Κύριος Γιαννακόπουλος, κάτοικος και επιχειρηματίας της Σαλαμίνας, θα είναι αμέσως μετά το διάλειμμα μας. Πάμε, Γιώργο, στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποθήνα, μη ροπές.
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 272700.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210 69 454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
13: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
2: Συντονίσου.
16: Εδώ είμαστε και πάλι, όπως λέει και ο Πουρναράς που λείπει, είναι διακοπές ο κύριος Πουρναράς, Γιώργο Ιωάννου. Είναι κάνει τα μπάνια του, δηλαδή. Σε μια έκτακτη εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική, δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική σήμερα. Εκτός αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ποτέ δεν ξέρεις. Θέλουμε όμως, πηγαίνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού, να δούμε τι έγινε στη Σαλαμίνα, να μάθουμε τι έγινε, γιατί οι δικές σας απορίες ήταν πολλές. Αυτά τα δύο μέτωπα προξένησαν πολλές ερωτήσεις. Έχουμε τώρα και στη Χαλκιδική, σε αγροτοδασική περιοχή, φωτιά, όπως μου στέλνουν, στο παλαιοχώρι της Χαλκιδικής. Ελπίζω να τελειώσουν και εκεί γρήγορα. Ευτυχώς οι άνεμοι, όπως μας είπε και ο κ. Γιανακόπουλος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και μόνιμος κάτοικος της Σαλαμίνας, ότι αυτοί βοήθησαν. Κύριε Γιανακόπουλε, είστε μαζί μας και πάλι.
17: Ναι, ναι.
16: Οι άνεμοι βοήθησαν, οπότε τα ενέργεια μέσα κατάφεραν τα καλύτερα. Αλλά μείναμε στην ερώτησή μου ότι εκτός από αναπνοή, εκτός από δάσος, εκτός από αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την επισκεψιμότητα που είχε η περιοχή, όπου κάνω λάθος διορθώστε με, έτσι. Πολλοί φοβούνται όλοι και βλέπω τα μηνύματα τώρα των ακροατών. Εσείς 69-39-943-943 μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber και σας ευχαριστώ. Γεια σου Εμμανουέλα, θα το ρωτήσω. Έχει συμβεί να χτιστούν βιλίτσες σε αντίστοιχη περίπτωση?
17: Κοιτάξτε,
9: Κοιτάξτε να δείτε, στη Σαλαμίνα συγκεκριμένα δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, γιατί είναι ένα ερώτημα που βασανίζει όλους μας, όχι αναφορικά με τη Σαλαμίνα, γενικότερα και με τις φωτιές που έχουμε δει και στην Εύβοια και σε άλλα σημεία της χώρας, και βλέπουμε μετά να ξεφυτρώνουν διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
16: Θα διακόπτω λίγο, διότι έχετε μία άνοδο τεράστια το νησί, μία άνοδο επισκεψιμότητας, διότι τελευταία χρόνια κάποιοι που σας γνώρισαν καλά, κάποιοι που δεν σας ήξεραν, και τώρα που σας γνώρισαν αρχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι είχατε και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια όλη του καλοκαιριού. Γι' αυτό και ρωτάω, και εγώ και οι ακροατές.
9: Αυτό που λέτε ισχύει. Η Σαλαμίνα αποτελεί σημείο αναφοράς. Όντως τουριστικά ανεβαίνει. Δεν σας κρύβω ότι από επίσημα χείλη του Υπουργείου Τουρισμού η Σαλαμίνα θεωρείται μία από τις περιοχές που αναμένουμε όλοι να έχει ακόμα μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη προσεχώς. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας, από όποιο μετερίζει και αν είναι ο καθένας, θα βάλουμε ένα λιθαράκι ούτως ώστε δάσος κάει και δάσος να ξαναφυτρώσει. Διότι θα πρέπει εδώ να σταθούμε και να πούμε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Σαλαμίνα και με τα Κανάκια και με το Περιστέρια και με τα υπόλοιπα σημεία του νησιού είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες πνεύμονας οξυγόνου για το λεκανοπέδιο, και θα πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόριο οφθαλμού. Άρα λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, δάσος κάει και δάσος θα πρέπει να ξαναγίνει. Γι' αυτό πρέπει να συνδράμουμε όλοι μας.
16: Έχει και ενδιαφέρον αρχαιολογικό η περιοχή, σωστά?
9: Ναι, έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στα Περιστέρια βρίσκεται η σπηλιά του Ευρυπίδη. Δεν ήταν όμως κοντά στη φωτιά.
16: Πάλι
9: δεν
16: επηρεάστηκε,
9: δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί.
16: Οι κάτοικοι υπόλοιποι που έφυγαν, όπως μας είπατε προηγουμένως, γιατί το έχω σημειώσει, ότι υπήρξε καλός τρόπος και οργανωτικά τα πήγατε καλά. Αυτοί οι δύο που ξέμειναν, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, πώς συνέβη, γνωρίζετε, γιατί ήσασταν την ώρα της φωτιάς εκεί?
9: Ήμουνα, όπως σας είπα και πριν, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σημεία. Αρχικά στα Περιστέρια και εν συνεχεία στον Πυλό, στο βουνό, που συνδέει την Κακυβίγλα με τα Σελήνια. Εγώ, επειδή ήταν απροσπέλαστο ο δρόμος.
16: Ποια μεριά του νησιού είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν, την Αττική ή από την άλλη μεριά?
9: Και τα δύο είναι, το ένα κομμάτι στα Περιστέρια βλέπει Αίγινα και το άλλο κομμάτι στα Σελήνια, στον Πυλό που λέμε, βλέπει την Αττική.
16: Για να καταλάβει αυτός που δεν ξέρει καλά το νησί, που περίπου ήταν.
9: Σωστά. Σωστά. Εγώ λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση στα Περιστέρια και η αστυνομία είχε απαγορεύσει την έλευση ή ουδήποτε για να μπορέσει να συντονίσει το έργο και να μην μπλοκάρουν τα πυροσβεστικά οχήματα, εγώ βρέθηκα στο χώρο του Πυλό και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την εκεί προσπάθεια που γινότανε. Άρα δεν έχω εικόνα για τα Περιστέρια και δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας αναφορικά με τους δύο συντοπίτες μας που χάθηκαν. Ακούστηκε ότι προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά που πήγαινε προς το σπίτι τους και κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν. Όμως καλό θα είναι να περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα της πυροσβεστικής, τόσο για το αν υπήρξε εμπρησμός, όσο και για το πώς χάθηκαν οι δύο συντοπίτες μας, γιατί δεν ήμουν εκεί και ό,τι σας μεταφέρω δεν θα είναι με ακρίβεια.
16: Να σας ρωτήσω, εσείς, με συγχωρείτε, τώρα που επιχειρείτε εκεί, δεν θα είναι και σε εσάς ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι πλέον δεν θα έρθω? Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν. Ακόμα Αύγουστος δεν τελείωσε. Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας δυνατός για να πηγαίνεις, ειδικά στα κοντινά τουριστικά θέατρα. Δεν θα έχει ένα μεγάλο πλήγμα η περιοχή από αυτό? Ως επιχειρηματίας σας ρωτώ.
9: Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να ελπίζω όχι, γιατί δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά μαγαζιά, εστίαση, ξενοδοχειακά συγκροτήματα περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα, και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Τουλάχιστον θέλω να ελπίζω.
16: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο.
9: Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους, στους οικείους των δύο ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη να βοηθηθούν όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή χάσανε τις περιουσίες τους στα σπίτια τους. Υπάρχουν 14 καμένα σπίτια και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσει την προσπάθειά της τόσο η κυβέρνηση όσο και η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα να βρουν μια χείρα βοηθείας για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και να ευχηθούμε τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα να μην ξανασυμβούν, όχι μόνο στη Σαλαμίνα, σε όλη την Ελλάδα.
16: Μάλιστα, κύριε Γιανακόπουλε, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε όποιες πληροφορίες μπορούσατε και είχατε.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
16: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον επιχειρηματία από την Σαλαμίνα, τον μόνιμο κάτοικο και επιχειρηματία του νησιού, για το τι μας είπε για το θέμα της φωτιάς. Έχουμε όμως και άνθρωπο ο οποίος πάει διακοπές, έχει το σπίτι του και παραλίγο να πιάσει φωτιά το σπίτι του. Κύριε Φερογέννη, είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Είμαι στην τηλεφωνική γραμμή, ναι κύριε.
0: Εσείς έχετε το εξοχικό σας εκεί στην περιοχή? Πού ακριβώς είναι?
1: Εξοχικό και όχι, μόνο επισκεφτόμαστε όλο το χρόνο πάρα πολύ συχνά τη Σαλαμίνα μας. Είμαστε στην περιοχή Κακεβίγλα και πήραμε φωτιά εχθές δυστυχώς. Αυτό που έχω να πω είναι καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της πυροσβεστικής. Τα ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί σώσανε τα σπίτια μας και αυτό το είδα με τα μάτια μου να σώνουνε τα σπίτια μας. Με τα μάτια μου. Και το λέω με απόλυτη συγκίνηση γιατί η φωτιά έφτασε 5 μέτρα από τα σπίτια μας. Από 3 σπίτια συνεχόμενα.
0: Το 112 ήρθε, κύριε Φερογέννη?
1: Δεν ξέρω αν ήρθε το 112 και τα λοιπά γιατί ήμασταν τόσο πολύ συγχυσμένοι. Αλλά από ό,τι μου λέει η κορούλα μου ήρθε και το 112, ναι.
0: Εσείς όμως από ό,τι καταλαβαίνω δεν φύγατε με το 112 γιατί μείνατε εκεί για να σώσετε την περιουσία. Μήπως αυτό ήταν επικίνδυνο?
1: Δεν φύγαμε. Σε κάποια φάση όμως, επειδή είδα τη φωτιά να τρέχει με ελιγκιώδη ταχύτητα προς εμάς, βουτάω το γαμπρό μου και του λέω πάω να φύγουμε και παράτα τα όλα. Μπες στο αυτοκίνητο και παράτα τα όλα. Και εκείνη τη στιγμή περνάει ένα ελικόπτερο, ρίχνει μία και σβήνει τη φωτιά 5 μέτρα έξω από το σπίτι μας. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, κύριε Γεωργιάδη, είναι το εξής. Επειδή μιλήσατε με τον κύριο Γιαννακόπουλο για πρόληψη, πριν 4 μέρες ακριβώς έχω κατέβει στο Δήμο και λέω σε 2 ανθρώπους, 2 κυρίες που ήταν εκεί πέρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μένω Μπουμπουλίνας και Πεύκης, και απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι δασικό, είναι ιδιώτη, δεν ξέρω να σου πω ακριβώς. Έχει 3 πεύκα μέσα, τα 2 πεύκα από αυτά έχουν μεγαλώσει τόσο μα τόσο πολύ και έχουν ακουμπήσει τη μάντρα του διπλανού σπιτιού μας, είναι ακουμπισμένα πάνω στη μάντρα και εκτός αυτού λέω άλλα 2 κλαδιά τεράστια έχουν ακουμπήσει πάνω στο καλώδιο το τριπλό της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε εχθές να τα καθαρίσετε ή να τα κόψετε, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πιάσει φωτιά και να καούνε τα σπίτια μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά, κάντε μία αίτηση, μήπως και βρούμε τον ιδιοκτήτη να του κάνουμε μία σύσταση, αλλιώς να του επιβάλλουμε πρόστιμο και να δούμε πώς θα καθαριστούν. Μία γραφειοκρατία 2 και 3 μηνών. Τους λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ είμαι αγράμματος άνθρωπος, σου λέω, δεν ξέρω να τα βρω αυτά, βρείτε τα εσείς. Αυτό που θέλω είναι να έρθετε να καθαρίσετε το οικόπεδο.
0: Αυτό είναι το οικόπεδο κάηκε?
1: Το οικόπεδο γλίτωσε στο

0: Καρατσάκ. Το μισό. Γιατί αν πιάνανε τα πεύκα φωτιά, σας μιλάω ειλικρινά κύριε Γιαννακόπουλε, δεν, αυτό θα το συγγνώμη και λέω κύριε Γιαννακόπουλε, αυτό θα το διαπιστώσετε μόνο αν θα μπορούσατε να το δείτε. Αν πιάνανε τα πεύκα φωτιά, θα κεγόντουσαν τουλάχιστον 6-7 σπίτια. Και ακόμη είναι έτσι. Ακόμη δεν έχουν έρθει να το καθαρίσουν.
1: Καλά, τώρα δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς, γιατί περιμένουν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Καταλαβαίνω. Αλλά
1: εσείς
0: ακόμα...
1: γνωρίζετε αν αυτό το οικόπεδο, που δεν ξέρω αν είναι μεγάλο μικρό, ανήκει σε ιδιώτη ή είναι
0: του Δήμου? Δεν έχω ιδέα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Έχω επίσης πριν 3-4 χρόνια είχε ξαναπιάσει φωτιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Το ίδιο σημείο. Και γλιτώσαμε πάλι στο τσακ.
1: Μάλιστα, το δικό σας σπίτι σώθηκε, κύριε Φιλογένη, έτσι?
0: Ναι, σώθηκε, δόξα τω Θεώ.
1: Εκεί γύρω σας άλλα σπίτια?
0: Σωθήκανε τα σπίτια γύρω-γύρω, αν και κινδυνέψανε πραγματικά πάρα πολύ. Αυτό που έχω να πω, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ότι εγώ θα ξαναπάω αύριο στο Δήμο. Εάν δεν έρθουν να το καθαρίσουν το οικόπεδο, θα αναγκαστώ να το καθαρίσω μόνος μου και ό,τι ήθελε προκύψει. Θα το κόψω. Εγώ δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου. Πήρα τηλέφωνο την ΔΔΕ, με συμβουλέψαν να πάρω τηλέφωνο την ΔΔΕ, την πήρα, άμεση ανταπόκριση, αλλά μέχρι την κοπέλα που έβγαλε φωτογραφία, λέει ναι, έχετε δίκιο, ακουμπάει το πεύκο πάνω στο καλώδιο, το βγάζω φωτογραφία, το περνάω στο λάπτοπ και το στέλνω στο προϊστάμενο. Τρεις μέρες τώρα το έχει στείλει στο προϊστάμενο. Ακουμπάει το πεύκο πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ. Ακουμπάει. Αν κάνει και σπάσει το κλονάρι, επειδή είναι ξερό, θα κόψει το καλώδιο στα δύο και τότε θα έχουμε άλλα περιστατικά να κάνουν σπίτια. Και για να μην σας υποσχολώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, και μια και μιλήσαμε για τουριστική κίνηση στη Σαλαμίνα μας, ναι, η Σαλαμίνα ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και το έχει απόλυτη ανάγκη. Αλλά το αποκορύφωμα με τα σκουπίδια εφέτος, αν ήρθε κόσμος εφέτος του χρόνου, δεν θα ξανάρθει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι απόλυτο σίγουρο. Είναι τα σκουπίδια στον κεντρικό δρόμο της Κακυβίγλας και για να περάσουμε να πάμε προς το Εάντιο, περνάμε στο αντίθετο ρεύμα για να αποφύγουμε τα σκουπίδια. Λες και κάνουμε προσπέραση.
1: Αυτό φαντάζεστε ότι έχει να κάνει και με κομμάτι που λέγεται υπερτουρισμός, ότι έρχεται πάρα πολύ κόσμο τελικά που δεν είναι ανέτοιμο το νησί για να τον υποδεχτεί?
0: Αν λοιπόν κύριε Γεωργιάδη υπάρχει υπερτουρισμός, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να ανέβει η αγορά της Σαλαμίνας που το έχει ανάγκη. Να ανέβουν τα μαγαζιά, γι' αυτό ας μεριμνήσει το κράτος μας, ας μεριμνήσει ο Δήμος μας απορριμματοφόρα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση.
1: Εντάξει, θα το συζητήσουμε άλλα μια άλλη στιγμή αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη. Τώρα μιλάμε.
0: Ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω.
1: Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται η φωτιά. Δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκαιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Και... γι' αυτό λοιπόν ας ακούσει κάποιος και γι' αυτό που λέμε ότι το πεύκο ακουμπάει στο καλώδιο. Το πεύκο ακουμπάει πάνω στο σπίτι μας. Με όλη την ειλικρίνεια που μπορώ να σας μιλήσω. Ακουμπάει ένα τεράστιος κορμός μαζί με πράσινο πεύκο, έχει έρθει και έχει γύρει πάνω στη μάντρα του σπιτιού μας. Τι πρέπει να κάνουμε, για πείτε μου?
1: Μάλιστα.
0: Τι πρέπει να κάνουμε? Πήγα, το δήλωσα στο Δήμο και απαθέστατα μου λένε δεν έχουμε καμία δουλειά.
1: Το ακούμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο λίγο αργότερα και θα μάθουμε ακριβώς και τι συμβαίνει. Μη μάλλον ποια είναι η γνώμη του Δήμου, γιατί μου φαίνεται λίγο το δεν έχουμε καμία δουλειά. Τώρα τι να πω, μου φαίνεται λίγο βαρύ.
0: Αλλά μου είπανε κάτι το δασαρχείο, κάτι το ένα, και λέω βρείτε το δασαρχείο, μιλήστε με το δασαρχείο, γιατί εμένα με εμπλέκετε?
1: Καλά, τώρα γιατί... να σας πω εγώ που έχω προσπαθήσει πολλές φορές να βρω μια άκρη με το δασαρχείο, με τις δασικές υπηρεσίες και τα δασαρχεία, δεν έχω βρει άκρη ποτέ, ούτε εμείς ούτε κανένας, γιατί λέτε, δεν ξέρω γιατί λειτουργούν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Βλέπετε τι μου λέτε? Οπότε πρέπει να αφήσω το σπίτι μου εγώ να βάλω την υπογραφή μου να καεί το σπίτι και να μην το κόψω το πέπκο, κύριε Γεωργιάδη.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά σας λέω ότι και εμείς που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με δασαρχεία και δασικές υπηρεσίες δεν βρίσκουμε άκρη. Και δεν ξέρω αν και οι δήμαρχοι βρίσκουν άκρη με τις δασικές, με τα δασαρχεία και τις δασικές αυτό. Υπηρεσίες.
0: Δεκτών.
1: Αυτό πρέπει να αλλάξει θεσμικά κάτι το κράτος σε αυτό.
0: Δεκτών. Αλλά και εγώ λέω ότι δεν θα αφήσω το σπίτι μου εις γνώση μου να πάρει φωτιά. Θα το κόψω.
1: Έχετε όχι δίκιο, εγώ, έχετε δίκιο για την αγανάκταση και ας μείνουμε στο ότι δεν κάει και είστε και καλά, τουλάχιστον εσείς και οι γείτονές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Φρογιάννη, σας ευχαριστούμε
0: να
1: πολύ.
0: Να είστε καλά. Yes.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φρογέννη, κάτοικο της περιοχής, κάτοικος που έχει το σπίτι του, που όπως καταλαβαίνει τη Σαλαμίνα μας, αγαπάει το νησί του, αγαπάει τον τόπο που έχει χτίσει, που δεν έχει σημασία αν είναι καταγωγή, αν είναι επισκέπτης, αγαπάει αυτόν τον τόπο. Μηνύματα που μου έρχονται και στο κινητό, αλλά και από εσάς στο Viber 6939-43-43, συνεχίστε τα μηνύματά σας. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Και δεν είναι ένα, είναι πολλά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ζωντανή εκπομπή και στη ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν όλα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γιάννης, που είναι από τη Σαλαμίνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σωστά, κύριε Γιάννη, έχετε καταγωγή από Σαλαμίνα?
1: Είμαι από Πειραιά, καταγωγή μου είναι από τη Σαλαμίνα και ξέρω πολύ καλά τα Περιστέρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πείτε μου καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι.
1: Θεσμικά και όμορφα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάννη. Ναι. Εσείς που είστε από τη Σαλαμίνα και ξέρετε την περιοχή και είναι η καταγωγή σας, έχετε ξαναδεί εσείς, θυμάστε, δύο μέτωπα ταυτόχρονα σε φωτιά?
1: Από ό,τι άκουσα εχθές, γιατί υπάρχει σύμπτωση, η φωτιά που ξεκίνησε στον πυλό στην Κατσιβίγλα ξεκίνησε πάνω στον δρόμο από ένα αυτοκίνητο γιοταχή που πήρε φωτιά. Άκουσα εχθές. Υπάρχει σύμπτωση. Τώρα λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσία, αλλά να πηγαίνουμε...
0: Παρακαλώ, θέλατε να βγείτε στον αέρα και εμείς εδώ τα κάνουμε όλα. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσιολογία, να πηγαίνουμε στην ανοργανωσία που υπάρχει. Δεν είναι κατάσταση αυτή με το δασαρχείο να κάνει κουμάντο ακόμα και σε ένα πάρκο που είναι μέσα σε πόλη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει θεσμικά από τη Βουλή με νόμο η αρμοδιότητα του δασαρχείου και να του λένε ότι σε περιοχές εντός οικισμών αποφασίζει για την κοπή και κλάδεμα των δέντρων ο Δήμος και δεν έχει καμιά δουλειά. Με το που θα ανακατευτεί ο δασάρχης να έχει αλλάξει ο νόμος. Δεν έχει δουλειά το δρόμο. Επίσης, εκεί που περνάνε πυλώνες ΔΕΗ και κολόνες ΔΕΗ, θα πρέπει 5-10 μέτρα από τη μια μεριά και 10 μέτρα από την άλλη να έχει αρμοδιότητα η ΔΔΕ και να κλαδεύει όποια δέντρα και να κόβει κρίνονται επικίνδυνα. Το δασαρχείο από εκεί και μετά να έχει αρμοδιότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί όλες τις φορές σε όλες τις περιοχές που έχουμε πάει και στο παρελθόν και τηλεοπτικά και τώρα που βγάζουμε ανθρώπους και μιλάνε και πυροσβέστες και κατοίκους και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους, αντιδημάρχους κτλ. Όλοι λένε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε την πρόληψη που θέλουμε, γιατί σταματάμε στο δασαρχείο.
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος και αν ο δασάρχης θέλει να του παίζει αφεντικό και δεν του αρέσει η αλλαγή του νόμου, να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να κάνει μισή χώρα επειδή κουστάρει ο δασάρχης να του παίζει αφεντικό και ο κάθε δασάρχης.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Πρέπει να αλλάξει όμως ο νόμος. Από τη Βουλή πρέπει να γίνει αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου. Λοιπόν, χαίρομαι για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα έκτακτα, μεσημεριάτικα. Έχουμε κάνει πρωινιάτικα, έχουμε κάνει την κανονική, τώρα κάνουμε και μεσημεριάτικα. Η βραδινή μας μένει. Λοιπόν, ακούσατε. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη που ήθελε να κάνει παρέμβαση στον αέρα και βεβαίως εδώ ανοιχτά είμαστε να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη, με συγχωρείτε, ότι δεν είναι δυνατόν να πέφτει το πεύκο στο δρόμο εδώ σε Δήμο και να μην επιτρέπει ο δασάρχης στον Δήμαρχο να το κόψει. Και όταν το κόψει θα τον πήγαν και αυτόφορο. Γιατί λέει έλεος. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εμείς όμως πρέπει σίγουρα να πάμε στο διάλειμμα μας. Ο Γιώργος εδώ φωνάζει. Γιώργο, πήγαινε διάλειμμα. Και εδώ θα είμαστε πάλι και έχουμε και άλλα θέματα.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
2: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: χτες.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Δήμο Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Δήμο Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Δήμο Ελλάς. Πρέπει να πας. Δήμο Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
9: τροκτικά,
3: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

τρομάζει αυτό το γκρίζο που θα δω. Θολωμένο τζάμι όπως το μυαλό μου, και τηλέφωνο και ραδιό κλειστό. Δίπλα μάδια στέκει η δική σου θέση,

κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει, την κοιτώ. Όσο πιο πολύ

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Σταδίου 82 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721 087164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

είπα πως τα σβήνω όλα. Ότι δεν σου αξίζει να πεθάνω. Μου ζητά συγγνώμη, μα εγώ τώρα.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης, είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Πτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

αντίκα μη ψάχνεις, δε θα βρεις. Όμως ήρθε και η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. τηλέφωνα 27210-23778 και 21-132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: ξαναλες, όλα τα θυμάμαι. Έσπασαν οι λύπες και έγιναν πολλές, ξέχνατες και πάμε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
14: Η ώρα είναι 7:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

0: στην Αθήνα, σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σίνα.
1: Μαζί του ζει κάποιος μηνάς, για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε, η πιο σεμνή της γειτονιάς.

0: παίξω σαν περνάς. Μια μουσική ακούς και γέλια.
1: Και στο υπόγειο αν κοιτάς, βλέπεις μια ολάνθη.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Γράφουμε.
14: Ναι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα, γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
10: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
14: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
14: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
16: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
16: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές κεφαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
16: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
10: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
9: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
10: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
9: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
11: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
12: Κανάλι 1, 94,8.
11: Με τη δύναμη του 943.
12: Intervention Sports.
11: Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Τα ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια σου. Το ίδιο όνειρο μου λες, πως είδες πάλι χθες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.